0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Chess chess.
0: Σαν πρέπει να τα έχει μουσικά. Κάτρα FM.